0: ξεκινήσετε η σιπή ο Ιτσίτας, ο Ανεγυπιός Κυρίγιαν, το έναν ηθενάπιο. Και η γάμα είναι και η γοήρη, είστε εγώ τη γητά σίγαμα, όμως ότι καγκεπιό πήγε, αν δούμε να είστε μηνύει η γοήρη, είναι γητά σίγαμα, αν τέτοιν είναι μάγκη του. Εγώ εις πήγα, πιένω με τα μπάστα μου, ότι γίνεται έδεμα, τα όνεγα, και ο Ιτσί άντησα, ο Ιτσί ο ίδιος έγινε έδεμα, τα. Αν λέω έτσι, ότι η πιοσκηνή για έναν τόμο, ανοίγω ότι είστε γιο του να σχεί, Fort St. John's, είσαι δίκα, τι νομίζει, ότι ούτε μην είναι ήδη όγα, αν κουέσαι, ναι, σκάμε κοτή, κουέσαι κοτή, μην το παμίσω, ότι σκουέω ότι η μισκάμα ασότητα το σχείο, εγώ νητήκα ο Ιγαγίου για Northern Manitoba, μας ναι σχήν του, τι μάγαν του, η σφίγγια απέτσι ξυνήστε και η σπίου πήγε αν εγώ στην ίστην να γίνεται μάξι τα ουδέ ουδέ δε ούψτε η μηνύγου είναι με γίνεται σιγά εγώ άκου σπίγγι του. Νίδε πω άγι πει πως πήγε και κάτι μόγι του.
1: Η μάμ τον είδη στα μάνα σκαμάνι πει στα μάνα για κοίτα που είχε με μαχτάβα το σχήμα κάχει εγώ για πω ότε μόγω κοίτα που είχε κοίτα είδη στα εγώ ασκαμάνι πει στα μάνα. Βαθώ έναν τόιτιν τόι γονίχι, τσεκαλιά χώμα, για κουκούτα χτιμώα, χιουιτσίγω, τσεκαλιά, και παπά μου, τίχω, around the country, για έναν τόιτα, είσαι που υπάρχτα, τη γονίχα, τσεκ. Εγώ έχει κασκίχτα, τη γονά, in some cases, τη γονά, τεμ καουίντα, το κοπάχτα, τη τάχνουμε κακή, ουίγε. Ουίγε,
0: Νογόν παν, ανέμα αν είναι τη βάδα μάνα αγία άγητιο. Μες πήγουμε να γάσει ο άκμετσι μάνα καπίπον μάνα και ούτα πάστα μου είσαι εγώ ξεμάνα που άγησε μορτιουνάνου έγκασα. Εγώ είναι τη βαπάτη κοτσό ανούγνη τη αγεντίνη πίντσι άγητιο το. Μάγα γασπί άγη πήγη βέακ. Μπαμπά μάνα ουσίσα και μου στυπακέτη να την άτιμο. Καπί βάσα γάμου τη τυγιά μάνα καμισε καμάσι καπίπιτσι μια άγητιο τσιμάνι. Ati mong manan ya muda kasi ito saya bekwista waga kapmahta kasi ito wasa kami pata wag baga wista wag kung tigit ako bata wag ito muda kinyo sa atako sa gusto ata mapapya ko noon ya atako bata at ito mong ito yung sabana ka isabok kita ko mutiw na naman iti ka asman ko tiga mutiw na naman ka maga ispeg ito yung na naman ka pitos na ako umata ka ati kakape po ka nagapunti ito kami nagati kakatni pigasi ko. Το γκόσκα μου γκόσκα μου είναι η τραγική το άμα νούγω μου δούμε να γκόσκα γκόσκα και είπε είπε είπα μια άρα τη μάγω μου είναι η γκιστή δε μάτ με ένα τη μάνος.
1: Οκ, Σάιμον, εγώ είναι ασκώ με την νόμα μου τώρα θα είσαι με το τέχο είναι ο τάχος της Σασκάτσουαν, Αλμπέρτα, British Columbia, Yukon, NWT, Northwest Territory, σπίτι σε κάθε μηνόμα τα πηγή ή τα σπίτι του.
0: Εγώ μιλάω, τόκ τόκ τόκ όπα, Arctic Circle, διγασκάια. Εγώ πέντε εγώ γυμάμσκου το πάν. Έγιναν είτε κάποιοι να σκόγωνε, κάποιοι έτσι και πίσι πάγωνε, τα σύντνο. Κάποιοι εδώ πήγαν εισηγηστήρι τα αγώ, εγώ μιλάω και πως πήγω και κουέας και σε σούγα, το σχέδιν σε μένα και τα αγώ. Hard work is, goes a long way. Εγώ νίστα, κυσούναν μάγα, γιατί δεν μιλώ. Μεν τούτα μόνο γοήσκα, γοήσκα ότι σίγε με γοήσα και άγα πάγε τη δίτα, κάγα πίδε μου τσεκ. Σβέσκα που θα σας σίτα το σχήμα, που βήτη άγα μου χτύω τα αναγνιστένα.
1: Για γάνε μίτσι το ανεπιχτήν τάτσο μου στάγω είναι στα κίσιν και εγώ βήκα σκηχτά, ο ημιλό κα σκηχτά μας ο όβλιακ. Τι τάτος κα, τάχ πω, τάπιτα, βήκα τα πάγε τσι, τάχα μίδε μου, τάχα μίτσι καπί νιγάνσα, πί τους κόξετα, κα σκηχτά μας ο κίγουα.
0: Okay,
2: NBC Radio 104.1 Saskatoon.

0: 2026, μάλλον όσα cultural days, Molly days, πήτα του ψεγάτη, ο Ανίγος μήνα.
1: Εγώ μάιαχ, the Montreal Cree Nation, γιαστά τσιγμάνο μάιαχ, μάμα βίουιν. Κι ο γάτο είναι μοτσιγιστά, είναι η τία για Frank's Point.
0: Μόνοι αισάγα χίγανε, μάνα μάγια γόνεμα.
1: Ουθότσα, γιαχτά, ψχότσι, μοτσιγοχτά, σκεχτνά, σου δεμινά, αγιά μιχάουι, νεγά μονακά, να νεγά μοτσιγ. Ουι αχασάκι, ο γουιδαμίνα. Ουι παπμοσνι, ο γμιστατέμο δάστα. Τα παπ μοτάχου ιόκ, οι παπ μισχάουακ, μπίγκο τα μητώ ιόκ, τα τσαχτσίγα χαμόκ, τσίγγιν κομπετίσιν, στα γιοτέγε ο ιεξούνι ο αμήνι κοτά. Μινάγιαχ, τα νάνε καμουνάνο, εγώ τα μινάγιαχ, είμαι είναι χορτονάνο, there's a youth and adult talent show. Μινάν το μιόκ, ο γιτό τσίγι ο αμήνι καμουά, τα τάχτη αμάνο, είδα μην το κάσκο επιτσιγάνο, 50-50 draws μην τάια τσεκ, τα γινόν τα γιοτέγε γιτάου ιόκ, εγώ μινάγιαχ, μιτσουινάχτο. There's various booths at the Manachimuin in there's first aid. There's first aid station. These booths, that's the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation. First aid, security, housing. Magayak the vendors ayak wap mik Judy to the machine ho gawi. Nehi daw stormy nigo tapagal nigo megui chimata o kota hochi wa chawagis chigre na chogi gas. ML Stompers be tachima o ganawi dich chigi o gati dich chigi o gatu ga security managi dich chigi mini gota ayak. Yagami na ayak itaho magaga PC na ayak. Kiam tagagui pika ni kota kada ya kagui de bachis chigi osa. Kawi di kota hitas kata kiwi pinigana. Yoko mina ya nohti mizaya wa kimizaya wini kiti hiso. Mama wiwin ka nohti ya chik soba piya takti itaka mega sinanoik. Yago chumult nohti wa batamo gmini wiwin matsimaski hisa hui kota sita batanidagi. Yoko spita tahtago kapiso agat sitnuok. Aya mihi gisaga ki gam tahta ki mihti ohpa hui pisim August 9th. Skumto na ya tahti kai nukui wak amani o kawi. Aya ni anno gisaga digi ni osapa ki mihti. Mualan osa cultural days ki sin tai pa dihi goi nin tau api nigi. So ya gumpi ya gumma ma wun mini mani natta man. Ego aya no ap ma og man a at sit no so ko at se pah pah pichik tas kus te tam mido tihi chik kot tia ne ma yak te taya chik a yak ich tia yak e mido mah mi itawi chik mido ki wo gato chik pah pah pichik a was sig mine mo chik ich tag e pag aise mo chik pah pah miska chik as tam mo ag mi mista higi go mi nego nek to tam higo chik a was sig so gake da wo yego ma yak kagui a yak nagati de mama ne maga nui kagui a yak ki toh tal mido a yasi ane Piwi Sami gawin na ipapa mo tani ti so awis ti na cultural village area ko ti mana yak yosigi no siwi chik ipan sawi chik agawa na hiko ti ayak saga pati o yosigo na sigi chik ko ti we mo chikan sa sami na molon osa cultural days Sunday August the 9th o chigawi tahtago siho iskuni ano gisigagi ni osa pa ke mihche ohpa hoi pisa ki apacho sa na gimin oka gi acha mustagok Dean Henderson 306-961-1673 Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965.
2: I was a magabit the Maui Deogachamuins. I was a Tansawi Sigiski, Environment Canada, a yak. Matinigano Hoti Otinawa, Nigan Saskatoon and Regina, a yak, Napostiwa. Tonight, partly cloudy. Partly cloudy, widespread smoke. So,
0: Thank you.

0: Ίσο μίγο εγώ όμως τα ουσκονίγα ο αγάχος επεκτάιρες της διγάτιου και ο γεδόμα πιακίσικα ο απατσιστάτσι και ο πισωμάτσι καχεδαούια και τα μάμε τον ίδι στα μετόμι δε δούμε στα εμείς σύτμαν γιατί μα χίγουτσικ η νότσι χίγουτσικ ο με το αγάχος σου και δικό χίγα ο αγάγια με το τάγμι στα γιαγούι δε ο γάι η νοτήγης και σου μίγο εγώ χίγα και τα νύπιουσί εγώ μου τα γίσπεν να το έγωσικ να αναγατσι χίγα ουίκ και τα ουίτσι χίγα ουίκ μη τσίτα τσιτνό ο με το η νότσι χίγουτσικ χίγα ουίχατσι με το τάχο εγώ που εξηγητής τάχω άτης πατωμά γίγαναν τότε και σου είτσι είτσι και σου πατωμά εξηγητής τάχω νίστε νόη να νιούσα από κοιμίτσα ο πίσιμ και τα κεις και σίγ ομότα που σκονά χωσούν επερτάιτας σε διχάτιου εγώ έχεις πριν γνωστή και σκητήτη να ωγιά από τις κύγω ομότα μη έχω έκανα συνέχεια και Facebook μάνα και έτσι κάτι νίστα page και από με τις αχήνα και εγώ νέγω εγώ τα γνωστή και σκητήσουμε εγώ εγώ Northern Intertribal Health Authority.
1: We are NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.